ήταν γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχεγιούλαν για μότε κουβάν σαν τον Αϊζέν. Σε τέσσι δε κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκίμι τα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτε.